0: ιατρική τουαλέτα είναι προς τα εκεί.
1: Πού είναι η τουαλέτα γυναικών?
0: Η γυναικεία τουαλέτα είναι κάτω.
1: Βιαζόμαστε. Μπορείτε να μας σερβίρετε γρήγορα?
2: I still wake up at night screaming. I suggest you call the zoo.
3: It's a travelogue.